Господи, το βάσκο πεντρωθείτε εγώ στην πρόστη προλό. Πα-πα-πα-πα-πα-πα. Χρειάζεται και χαχουρά και βάχουρα στα χέλα στην προλό. Πα-πα-πα-πα-πα-πα. Χωρίς μπατζίκα σου καγούλα φάστα για καρότια προλό. Προλό, για, προλό, για. Μέρα τα θάμους πέρ μεχρμάν χε. Μέρε μου με τσάντη κι ζαμάν χε. Μέρε χάτ με σπονέ κι καμάν χε. Jo bhi mere aage aayega mukt mein jo